Τα ζω φαφορμένη στο γαϊλέ, αποστόλο για το ουτάλο. Λίγη με λεκαλυσία, ο γατόν ο τάπο είναι σαν μόα μάλι λαλλανιατό, είσαι όπου φαμαλώσει μότα ούα. Λόγω λετά του πόλ κλάμε νέα σαν μόα λαμάι, φαμαλουγε λετού για το έλο φαφόγα μάι, γαλμά του κοιτάλου. Και αυτό σου ανιά του λεγάνω λετού, εφαμάμλα μάτυρι, γουίνα μόνοι αλλά να αφιόγα. Έτσι βόλαν φαμανιάγα, λόγω λετά η λεκαλυσία. At the Worship Center Worldwide, let's move on to Utaloli, yeah, well, for tour. So I go to the Upu Matango Field of a Before and a Forfalina, and we're going to talk to Paul Clamide for your Fiafi. Family, you tell the letter.